Αποστολή Φυλακίδη, τα βέμα. Τα σούσερα, ζαμά το προγιάμ. Για ζουμόν το προγιάμα του. Τιν δάδι, ζουμόν σούτς δάδι. Και ζουμόν καμ κασούμερ δι. Καμ ζουμόν καβερδούν και δι. Αγίλα, χπλ κούρσερεν εις δι. Μπαλερούν αμελα ουσί. Νου το ριδίου δελα, τη βισα θα το πάντι. Ζου δε ριδίου αβερδούν κουλε τα βέλ γουαραμάκ. Στα σου κούρσερεν εις δι. Μινι μάρθι, λουί μάρθι. Κασμέτικ σούρ δι. Whatever, τη σουμ δι. Αλλούν αμελα βίζει. Για μπαλερούνα, άμου χάς με λαβίζει. Άμου χάς με τλαμπτάτσιερα. Μπαλερούνα, βιταμίν σι, μπαλερούνα γουλ κρίμιστα. Μπαλερούνα οργίνη κρίμ, μπαλερούνα οργίνη κρίμιστα. Κρίμιστα δε. Ζαμάδα στου, μάση της ραβουλίγη. Αχπαλ νιζί του καντάρ. Δάγι νουμ αβιρ. Σεκμ σουμάν δάγι σιμι, κον διστιβούτρου βι. Αγί σερκμ σελμενάν βι. Νουαγί λιπο πάκε δε κόλζι, αυτά σου λεπα. Δε μπαλερούνα αβιλιβιλιτή κίγη. Δεκι τάιμ σου σουμρα, του καντάραν σε μαβά σουρι. Μπαλερούνα χρυσούν κι, αγί χουμπα, αγί του μα. Λεχιτσίρ θα, τα σου σερα. The Baladuna availability dasya ya das istadena samadasti message rauli gayi aur khala zumanga selmen madarzi tasulaba the Baladuna availability gayi Baladuna the khabar pukhtun khwa yani pukhtun brand the Baladuna cosmetic pakistan tasula sansuda face related hari